0: da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Forestil dig dette. Det er starten på en travl uge. Du har organiseret alting. Du har planlagt dine måltider, lagt dit budget og købt alt, du vil få brug for. Eller næsten alt. For der er nemlig én ting, du ikke har taget højde for. Menstruationsprodukter. De er hverken valgfrie eller billige, og de er heller ikke altid nemt tilgængelige. For millioner af europæiske personer, der menstruerer, er det en månedlig kamp at få adgang til dem. Ifølge vurderinger ligger den gennemsnitlige årlige udgift i Danmark på 1200 kroner. Og selvom det måske virker som et personligt problem, er det mere komplekst end som så. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode kigger vi nærmere på, hvad EU gør for at bekæmpe det, der kaldes menstruationsfattigdom. Menstruationsfattigdom er manglen på adgang til sikre og økonomisk overkommelige menstruationsprodukter, hygiejnefaciliteter og information om emnet. Det er et seriøst og ofte skjult problem, som påvirker ca. 1 ud af 10 menstruerende personer i EU. Der er ca. 112 millioner menstruerende personer i EU, så derfor er omkring 11 millioner mennesker påvirket. Det er især personer fra lavindkomsthusstanden, hjemløse, flygtninge, personer med handicap og transkønnede, nonbinære og interkønnede personer, der er ramt. Covid-19-pandemien forværrede kun problemet. Nedlukninger og begrænsninger af bevægelsesfriheden forstyrrede forsyningskæder, hvilket gjorde menstruationsprodukter knappe i nogle områder. Og for dem, der havde færre midler til rådighed på grund af krisen, blev menstruationsprodukter en forholdsvis dyrere post i et i forvejen presset budget. Hvad der spiller en måske overraskende rolle inden for menstruationsfattigdom er beskatning, nærmere bestemt momssatsen. EU har et fælles momssystem, og det betyder, at der på EU-plan fastsættes minimumgrænser for momssatsen. Det er dog op til de enkelte EU-lande at fastsætte, hvor høje maksimalgrænserne skal være i deres egne lande. I mange lande i EU findes der forskellige momssatser for forskellige varegrupper. For eksempel skal man nogle steder betale en højere momsafgift på såkaldte luksusvarer, end man skal betale for såkaldte fornødenheder. I Danmark ligger den generelle momssats på 25%, hvilket betyder, at der lægges et skattetillæg på 25% på salgsprisen på en vare. I 2022 ændrede EU momsdirektivet for at give sine medlemslande mulighed for helt at fjerne eller nedsætte momsen på menstruationsprodukter. Før denne ændring lå minimumsgrænsen på 5% moms. Det har fået en del EU-lande til at tilpasse den gældende momssats i deres land. Irland, Cypern og Malta har ingen moms på menstruationsprodukter, mens både Finland, Spanien, Polen, Luxembourg, Tyskland, Østrig og Italien har sænket den markant. Det er Danmark, Sverige og Ungarn, der har den højeste momssats. I disse tre lande har man nemlig valgt at bibeholde den generelle momssats på mellem 25% og 27%. Så selvom EU's momsdirektiv nu tillader at fjerne momsen på menstruationsprodukter, har ikke alle EU-lande valgt at gøre det. Og det er deres gode ret, men det betyder da også, at der stadig er nogle lande, der halter bagud i bestræbelsen på at nedsætte prisen på menstruationsprodukter, og det skaber fortsat problemer for de mest udsatte personer. Der er dog også andre eksempler på, hvordan man kan forsøge at bekæmpe menstruationsfattigdom. For at forhindre, at elever og studerende går glip af undervisning på grund af manglende adgang til menstruationsprodukter, har forskellige initiativer i Frankrig, Tyskland, Irland og Grækenland fokuseret på at stille forskellige menstruationsprodukter gratis til rådighed i skoler, universiteter og på forskellige andre uddannelser. Og i Catalonien i Spanien er det siden april 2024 muligt at hente genanvendelige menstruationsprodukter på alle apoteker helt gratis. Et ofte overset aspekt af menstruationsprodukter er deres indvirkning på miljøet. De fleste hygiejnebind indeholder op til 90% plast, hvilket betyder, at det kan tage 500-800 år, før de nedbrydes. Tamponer har ofte plastapplikationer og sælges nogle gange i individuel plastindpakning. Den tilknyttede produktion af plast og ukorrekt bortskaffelse af konventionelle engangsmenstruationsprodukter forurener og fylder på deponeringsanlæg. At sørge for bedre adgang til genanvendelige menstruationsprodukter er således ikke kun godt for den enkelte bruger, men også for vores klima. Ifølge Europaparlamentet bør menstruationsfattigdom anerkendes som en hindring for både ligestilling mellem kønnene og fuld social og økonomisk deltagelse. I en beslutning fra 2021 tog parlamentet et klart standpunkt, i det for det første indtrængende opfordrede EU-landene til at takle problemet med menstruationsfattigdom ved at sikre, at gratis menstruationsprodukter er tilgængelige for enhver, der har brug for dem. For det andet kritiserede parlamentet den høje moms på menstruationsprodukter og tilskyndede alle EU-landene til at fjerne den helt eller nedsætte den i henhold til momsdirektivet. Efter opfordring fra parlamentets udvalg om kvinders rettigheder og ligestilling bliver menstruationsfattigdom nævnt som en faktor i parlamentets betænkning fra februar 2026 om at udvikle en ny EU-strategi for bekæmpelse af fattigdom. Hermed er menstruationsfattigdom blevet en del af EU's bredere indsats mod fattigdom og social udstødelse. Men selvom menstruationsfattigdom er anerkendt som et problem, der også findes i EU, findes der ingen EU-finansieringsprogrammer, der har som hovedformål at støtte bekæmpelsen af menstruationsfattigdom. Alligevel støtter EU indirekte initiativer, som har noget med temaet at gøre. Lad os kigge på nogle eksempler. Gennem Erasmus Plus-programmet har organisationer fra Litauen, Polen og Spanien fået finansieret projekter, der fokuserer på at give en bedre forståelse af social eksklusion i forbindelse med menstruation, at fremme gynækologisk sundhed og at udvikle effektive sociale kampagner om emnet. Under rammeprogrammet for forskning og innovation i EU, også kaldet Horisont 2020, undersøgte programmet Working Yet Poor de socioøkonomiske sårbarheder, herunder menstruationsfattigdom ved arbejdstagere med lav indkomst. Og under covid-19-pandemien muliggjorde EU's nødhjælpsinstrument uddeling af menstruationsprodukter i flygtningelejre i Grækenland. EU har desuden et partnerskab med det internationale Røde Kors og Røde Halvmåne, der går ud på at uddele menstruationsprodukter til marginaliserede samfund. Menstruationsfattigdom er ikke bare en privat sag. Det handler om ligestilling mellem kønnene, sundhed og værdighed. Når nogen går glip af skole eller arbejde, fordi de ikke har mulighed for at tage sig af deres menstruation, taber vi alle på det. Parlamentet har været med til at sætte menstruationsfattigdom på den politiske dagsorden. Men reel forandring kræver handling. På EU-plan, på national plan og på lokalt plan. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Den Europæiske Union har taget et afgørende skridt mod at øge trafiksikkerheden og gøre bilisters mobilitet mere tidssvarende. I denne podcast giver vi et overblik over EU's nyligt vedtagne kørekortsreform. Vi vil se på de vigtigste tiltag og mål, og hvad de kommer til at betyde for borgerne i EU. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på EU's nye kørekortregler, som skal øge trafiksikkerheden og gøre bilisters mobilitet mere tidssvarende. I marts 2025 godkendte Europaparlamentet en større opdatering af EU's kørekortregler. De nye regler er mere end en administrativ ændring. De er et vigtigt skridt i retning af sikrere, mere retfærdig og digital mobilitet. Helt centralt står et nyt digitalt kørekort, der vil gælde i hele EU. Borgerne vil kunne have deres kørekort på deres smartphone, og det vil blive anerkendt i alle 27 EU-lande. En fysisk version af kørekortet vil stadig være tilgængelig, så alle har valgfrihed. Jutta Paulus er medlem af Europaparlamentet og har ansvaret for betænkningen om kørekortreglerne. Hun havde følgende at sige om dem.
3: The new driving license directive modernizes the existing one.
2: Det nye kørekortdirektiv moderniserer det eksisterende. Vi harmoniserer bestemmelserne i hele EU. Vi gør det lettere for borgerne at få kørekort i deres hjemland, når de bor et andet sted. Vi går ind i den digitale tidsalder, så der vil være en ret til et digitalt kørekort senest i 2030. Det er naturligvis en meget vigtig ændring, især for unge, der har alt på deres smartphone. A very important change. Men tingene bliver ikke blot mere bekvemme for borgerne. Der kommer også en strategisk indsats for at øge trafiksikkerheden i hele EU. For det første indføres der en obligatorisk prøveperiode på 2 år for nye bilister. I denne periode vil der gælde strengere regler for dem, f.eks. strengere straffe for kørsel under påvirkning af alkohol eller narkotika. Målet med prøveperioden er at beskytte yngre og mindre erfarne bilister, som statistisk set har større risiko for at forårsage ulykker. For det andet skal bilisters helbredsmæssige egnethed til at køre vurderes. EU-landene skal nu vurdere, om bilister er fysisk og psykisk i stand til at køre sikkert. Sygdomme som epilepsi og diabetes samt nedsat syn vil blive taget i betragtning, men uden at ældre eller handicappede bilister forskelsbehandles. De nye regler indfører også begrebet livslang læring for bilister og tilskynder til regelmæssige tjek og risikobevidsthed gennem hele bilistens liv. Det skal sikre en generelt større sikkerhed end en enkelt test af bilisten som 18-årig giver. De nye regler tager også fat på et andet problem, man længe har haft, nemlig problemet med folk, der kører hensynsløst og krydser nationale grænser. Indtil nu har det været vanskeligt for myndighederne at håndhæve straffe, når en bilist begår en lovovertrædelse uden for sit hjemland. Derfor har farlige bilister kunnet undgå konsekvenser blot ved at vende hjem til deres eget land. I henhold til de nye regler vil EU-landene nu udveksle data om færdselslovovertrædelser mere effektivt og håndhæve kørselsforbud i hele EU. Det vil sige, at hvis en person frakendes kørekortet i et land for en alvorlig lovovertrædelse, f.eks. spirituskørsel eller en dødsulykke, kan dette kørselsforbud nu gælde i alle EU-lande. Håndhævelsen på tværs af grænser er en central søjle i EU's langsigtede trafiksikkerhedsmål, som kaldes nulvisionen. Den indebærer ønsket om en fremtid med nul trafikdræbte og alvorlige kvæstelser, når vi når til 2050. Det er ikke blot politisk snak. Det er et konkret mål, der understøttes af bindende tiltag. Vi har allerede hørt, hvordan de nye regler skal øge trafiksikkerheden gennem prøveperioder og helbredstjek. Men reglerne indeholder også nyskabelser inden for køreundervisningen. Der vil blive tilskyndet til brug af simulatorer for at hjælpe bilister med at lære at reagere på farlige situationer, uden at være i reel fare i læringssituationen. Sikkerhedsfunktioner såsom nødbremsesystemer og advarsler om blinde vinkler vil blive standardemner i køreundervisningen. Her forklarer Jutta Paulus, som vi også hørte tidligere i podcasten, nogle af de nye aspekter af køreundervisningen.
3: During the education, we have...
2: Som noget nyt og meget moderne indfører vi simulatorer i undervisningen. En faresituation bør naturligvis ikke praktiseres i det virkelige liv, men det er meget bedre for folk, hvis de allerede er forberedt på, hvad der kan ske. Hvordan skal de reagere, hvis der for eksempel ligger sne eller er børn, der løber på vejen? Det kan man træne i en simulator, som nu er en obligatorisk del af køreundervisningen. Det tror jeg vil bidrage til at nedbringe antallet af trafikdræbte.
3: To reduce fatalities in traffic.
2: EU's nye kørekortdirektiv repræsenterer en stærk blanding af digitale fremskridt, en sikkerhedskultur og et fælles ansvar. Ved at gøre det enklere og sikrere at køre, og ved at standardisere reglerne, baner EU vejen for en ny slags mobilitet, hvor ingen lades i stikken, og hvor intet liv tages for givet på vejene. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Σίγουρα έχεις ακούσει όρους όπως ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών ή επίλυση τοπικών προβλημάτων. Όλα αυτά αποτελούν πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα πρόκειται για έννοιες σημαντικές, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στην πραγματική ζωή οι λέξεις αυτές μοιάζουν πολλές φορές απόμακρες και αφηρημένες, ιδίως για νέους ανθρώπους. Θέλοντας να προσεγγίσει περισσότερους νέους ανθρώπους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετέτρεψε την πρώην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία σε κάτι μεγαλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να δώσει στους νέους ανθρώπους τα μέσα για να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης. Τρεις είναι οι κυριότεροι σκοποί που εξυπηρετεί. Να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα κοινά, να τους βοηθήσει να δικτυωθούν και να ενισχύσει τη θέση τους. Η πρώην Ευρωβουλευτής Μιχαέλα Σόιντροβα εξηγεί με ποιον τρόπο η πρωτοβουλία αυτή βοηθά τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες.
5: The main objective of this program...
6: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή νέων ανθρώπων και οργανώσεων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, κυρίως στον εθελοντισμό. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στον εθελοντισμό και να ξεκινήσουν μια διαρκή πορεία στη ζωή τους ως ενεργοί πολίτες.
4: Και υπάρχει κάτι ακόμη καλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης περιλαμβάνει πλέον έναν ολοκένουργιο τομέα, την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να προσφέρεις εθελοντική εργασία όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο και περισσότερες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Τίμπορ Ναύρατσις, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.
7: Σε μια εποχή που αυξάνονται οι διαφωνίες και διευρύνονται οι πολιτισμικές διαφορές τόσο μεταξύ των χωρών όσο και εντός των τοπικών κοινωνιών, αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Θέλουμε να εδραιώσουμε και να αξιοποιήσουμε όσα έχουμε ήδη πετύχει στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Με μια σημαντική καινοτομία. Προτείνουμε να στηρίξουμε τον εθελοντισμό και σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία μιας πραγματικά παγκόσμιας κοινότητας εθελοντών.
4: Τι σημαίνουν όλα αυτά όμως για σένα? Αν είσαι 18 έως 30 ετών, μπορείς να ζητήσεις να συμμετάσχεις σε πρωτοβουλίες σε πάνω από 60 χώρες και περιοχές. Όλες οι ευκαιρίες εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας, όπου μπορείς να τις φιλτράρεις ανά χώρα, θέμα και ημερομηνία έναρξης. Και αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, υπάρχει ένα quiz που μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις ποιες δραστηριότητες ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σου. Υπάρχουν τρία βασικά είδη δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: δραστηριότητες εθελοντισμού, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο νέο τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντές ηλικίας έως και 35 ετών. Κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται στην πύλη της νεολαίας συνοδεύεται από τις πιο σημαντικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα πότε ξεκινάει, πόσο θα διαρκέσει και μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Επίσης, αναφέρεται ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια προσόντα χρειάζονται και τι ακριβώς δουλειά θα κάνεις. Για να κάνεις αίτηση, χρειάζονται συνήθως δύο πράγματα. Ένα βιογραφικό σημείωμα, όπου μπορείς να τονίσεις όχι μόνο την επίσημη εμπειρία σου, αλλά και τα χόμπι και τις ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες έχεις συμμετάσχει, και μια συνοδευτική επιστολή, όπου μπορείς να εξηγήσεις γιατί σε ενδιαφέρει η εκάστοτε πρωτοβουλία. Η Έλενα Ντέγκαν, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, είχε να δώσει την εξής συμβουλή σχετικά με τη σημασία της μη τυπικής μάθησης.
6: Το πιο σημαντικό είναι να δώσεις έμφαση στη συνοδευτική επιστολή. Επειδή μιλάμε για εθελοντισμό, δεν είναι ανάγκη να έχεις μεγάλη επαγγελματική εμπειρία. Αυτό που μετράει είναι η διάθεσή σου να δραστηριοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα χόμπι, οι ομαδικές δραστηριότητες και τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα είναι συχνά πιο σημαντικά από τις δουλειές που έχεις κάνει στο παρελθόν.
4: Αν επιλεγείς, η οργάνωση που διοργανώνει τη δραστηριότητα θα επικοινωνήσει μαζί σου για συνέντευξη. Εκεί θα ενημερωθείς για όλες τις λεπτομέρειες: συνθήκες εργασίας, έγγραφα, ταξιδιωτικά έξοδα, βίζες, στέγαση και πολλά άλλα. Μόλις ξεκαθαρίσουν όλες οι λεπτομέρειες και πεις ναι, ξεκινά το ταξίδι σου. Με πλήρη υποστήριξη από το λεγόμενο Δίκτυο Ασφαλείας Εθελοντών. Το Δίκτυο Ασφαλείας αποτελείται από τις οργανώσεις και τα πρόσωπα που βοηθούν τους εθελοντές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τους εξής. Πρώτον, τον αποστέλλοντα οργανισμό στη χώρα σου, που σε προετοιμάζει, σε εκπαιδεύει και εγκρίνει την πρωτοβουλία. Δεύτερον, τον οργανισμό υποδοχής, που προσφέρει διαμονή, διατροφή, ένα μικρό επίδομα και έξοδα μετακίνησης. Τρίτον, έναν ντόπιο μέντορα εκεί που θα βρίσκεσαι, που σε βοηθά να προσαρμοστείς στο νέο περιβάλλον και να ξεπεράσεις διάφορα εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις. Και τέλος, τον εθνικό οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει και φροντίζει να τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Όπως βλέπεις, κανείς δεν χρειάζεται να το περάσει μόνος του. Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο υποστήριξης. Μόλις ξεκινήσεις, θα δουλεύεις κατά κανόνα από 30 μέχρι 38 ώρες την εβδομάδα. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όμως δεν είναι μόνο δουλειά. Είναι εμπειρία ζωής. Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί μια πραγματική βουτιά σε μια διαφορετική πολιτισμική πραγματικότητα. Συνδέει τους συμμετέχοντες τόσο με τις αξίες του τόπου στον οποίο θα βρεθούν, όσο και με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεσαι βοήθεια με τη γλώσσα? Μην ανησυχείς καθόλου. Υπάρχει ηλεκτρονική γλωσσική υποστήριξη με δωρεάν μαθήματα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προσαρμοστείς καλύτερα και να αξιοποιήσεις το έπακρο αυτήν την εμπειρία, προβλέπονται δύο βασικές φάσεις υποστήριξης. Η πρώτη φάση είναι η εκπαίδευση κατά την άφιξη, στην οποία θα γνωρίσεις άλλους εθελοντές και θα λάβεις πολύτιμες συμβουλές για να προσαρμοστείς την καινούργια σου ζωή. Η δεύτερη φάση είναι αξιολόγηση που γίνεται ακριβώς στη μέση της παραμονής σου, η οποία σου δίνει την ευκαιρία να ελέγξεις όσα έχεις ήδη κάνει, να μοιραστείς τις εμπειρίες που έχεις αποκομίσει και να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου. Σκοπός όλων αυτών είναι να σου δοθεί η ευκαιρία να εξελιχθείς, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Για κάποιους, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης πορείας, όπως για τον Αντριάν Κόμπο, που μας λέει ότι μετά την εμπειρία του στο σώμα, αποφάσισε να κάνει πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
8: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
7: Το υπέροχο με τον εθελοντισμό είναι ότι ο καθένας έχει το δικό του λόγο που βρίσκεται εκεί. Όποιο και αν είναι το κίνητρό σου, είτε προετοιμάζεσαι για κάποιο μελλοντικό project εθελοντισμού, είτε για διδακτορικό, είτε κάνεις ένα διάλειμμα για να ξεκαθαρίσεις τη σκέψη σου, το ωραίο με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ότι σου προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να νιώσεις ότι έχεις συμβάλει ουσιαστικά σε μια συλλογική προσπάθεια, όποιος και αν ήταν ο λόγος που σε οδήγησε εδώ. Και πάνω απ' όλα, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητα από το δρόμο που θέλεις να ακολουθήσεις στη συνέχεια, θα μάθεις πληροφορίες, θα γνωρίσεις κόσμο, θα αποκτήσεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Νομίζω ότι, όπως και να το δεις, είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψεις νέα περιβάλλοντα και τόπους, να κάνεις επαφές, να αποκτήσεις μια νέα οπτική για τα πράγματα και να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Κάτι που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό.
4: Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όμως δεν είναι απλώς ένα ακόμη πράγμα που μπορείς να βάλεις στο βιογραφικό σου. Για κάποιους, η εμπειρία συνδέεται με μια βαθιά προσωπική εξέλιξη, όπως συνέβη με την Κάρμεν Σάνθ, που πήγε ως εθελόντρια στην Κροατία.
9: Πάνω απ' όλα, ήταν ένα έντονα εσωτερικό ταξίδι. Πέρα από γνώσεις που σχετίζονταν με το επάγγελμά μου, ανακάλυψα ότι υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, εγώ παλιά φοβόμουν τρομερά να μιλήσω δημόσια. Τώρα το λατρεύω. Έχω ξεπεράσει εντελώς το τρακ που ένιωθα κάποτε. Αν κατάφερα να διδάξω ισπανικά σε Κροάτες εφήβους, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με σταματήσει στη ζωή. Βασικά, βίωσα μια τεράστια προσωπική εξέλιξη και απέκτησα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι απολύτως απαραίτητο να βγεις από τη βολή σου και να δοκιμάσεις κάτι καινούριο σε μια διαφορετική χώρα.
4: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν αφορά μόνο τις διάφορες πρωτοβουλίες ή τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά εσένα, την πορεία σου, την εξέλιξή σου και τη θέση σου στην Ευρώπη. Αν σου κινήσαμε την περιέργεια και θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ανακάλυψε την επόμενη μεγάλη περιπέτειά σου. Η εκπομπή αυτή ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1957 fanno seguito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, istituite entrambe con il Trattato di Roma.
1: Il passo successivo è l'Atto Unico Europeo del 1986, che punta a creare un mercato unico entro il 1992. Questo grande mercato avrebbe garantito la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno della Comunità Economica Europea. Ma alla fine degli anni Ottanta i Paesi membri della Comunità si rendono conto che serve un'integrazione ancora più forte, non solo economica ma anche politica.
0: Il Trattato di Maastricht, ufficialmente Trattato sull'Unione Europea, prende il nome dalla città dei Paesi Bassi in cui viene firmato il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Stati membri delle Comunità Europee. Dopo essere stato ratificato da tutti, entra in vigore il 1 novembre 1993.
1: Le novità previste dal Trattato sono molte e rivoluzionarie. Anzitutto istituisce ufficialmente l'Unione Europea, trasformando la Comunità Economica Europea in un'unione più coesa e completa.
0: Inoltre introduce la cittadinanza europea, un concetto nuovo che consente ai cittadini di circolare e soggiornare liberamente entro i confini dell'Unione. La nuova cittadinanza permette anche di votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee in qualsiasi paese dell'Unione. In questo modo rafforza il senso di identità e di unità tra gli europei.
1: Uno degli aspetti più significativi del Trattato di Maastricht riguarda il progetto dell'Unione Economica e Monetaria, che sfocerà nell'introduzione dell'euro come moneta comune. L'obiettivo è di rafforzare la stabilità economica e facilitare gli scambi e gli spostamenti tra i Paesi membri.
0: L'Unione Europea creata dal Trattato si fonda su tre pilastri. Il primo riguarda le comunità europee e include le politiche economiche, sociali e ambientali. Il secondo riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che mira a consolidare la presenza esterna e la strategia di sicurezza dell'Unione. Infine, l'ultimo pilastro riguarda la giustizia e gli affari interni e pone l'accento sulla collaborazione in materia di applicazione della legge, giustizia e immigrazione.
1: Il Trattato estende notevolmente i poteri e le responsabilità del Parlamento europeo. Con la procedura di codecisione, il Parlamento diventa colegislatore insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Il Trattato aumenta anche l'influenza del Parlamento sulla Commissione Europea. Sono infatti i deputati a scegliere se approvare o meno i candidati o le candidate alla presidenza della Commissione e al Collegio dei Commissari. Infine, il Parlamento avrà anche un maggiore controllo sul bilancio dell'Unione. Tutte queste novità rendono più trasparente e democratico il processo decisionale dell'Unione Europea.
0: Cinque anni dopo, il Trattato di Maastricht viene aggiornato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997. Ed è entrato in vigore il 1 maggio 1999. L'obiettivo è di semplificare il funzionamento delle istituzioni in vista di futuri allargamenti. Il nuovo trattato introduce l'idea della cooperazione rafforzata, che consente a un gruppo di almeno 9 paesi di andare verso una maggiore integrazione in alcuni settori, anche se gli altri scelgono di non seguirli immediatamente. Si tratta di una flessibilità fondamentale per soddisfare le diverse esigenze e i diversi interessi di un'Unione Europea in via di espansione.
1: Con l'integrazione del cosiddetto capitolo sociale nel diritto europeo, il Trattato di Amsterdam sottolinea anche l'importanza dei diritti sociali, dell'occupazione e della non discriminazione. Punta poi a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che si traduce in una maggiore cooperazione in settori come l'asilo, l'immigrazione e la giustizia.
0: Inoltre istituisce la carica di Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, migliorando la capacità dell'Unione di agire unita sulla scena internazionale. Infine, il Trattato di Amsterdam riforma le istituzioni per aumentarne l'efficienza, allarga la procedura di codecisione e rafforza i poteri del Parlamento europeo.
1: Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza, che entra in vigore 2 anni dopo. L'obiettivo principale della riforma è di preparare l'Unione al più grande allargamento di sempre, l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Il trattato corregge la ponderazione dei voti al Consiglio, modifica la composizione della Commissione e aumenta il ricorso al voto a maggioranza qualificata. Questi cambiamenti sono necessari per garantire che l'allargamento non comprometta l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale europeo.
0: Il Trattato di Maastricht prima e quelli di Amsterdam e di Nizza poi hanno segnato tappe cruciali nel processo di integrazione europea. Il Trattato di Maastricht ha introdotto grandi riforme a livello politico, economico e sociale che hanno posto le basi per l'Unione Europea che conosciamo oggi. I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno modificato l'assetto istituzionale e preparato l'allargamento dell'Unione.
1: Questi trattati non solo riflettono il dinamismo e la natura in costante evoluzione dell'Unione Europea, ma dimostrano la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e opportunità. L'Unione continuerà a crescere e a cambiare, ma questi trattati rimarranno alla base della sua struttura e della sua governance.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Όταν γίνεται λόγος για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά αναφέρονται όροι όπως κοινή γεωργική πολιτική, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να φέρνει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα μέλη της λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και βοηθούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εφαρμόζουν στην πράξη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο που παρέχει καθοδήγηση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητούν γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών κάθε φορά που νομοθετούν για θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αν αυτό δεν συμβεί, η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπερασπιστεί τα θεσμικά της δικαιώματα. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εκφράζει άποψη και με δική της πρωτοβουλία όταν θεωρεί ότι ένα ζήτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πόλεις ή περιφέρειες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαστήριο και το έργο του, μπορείτε να ακούσετε το σχετικό podcast από τη σειρά «Στο λαβύρινθο της ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή των Περιφερειών ιδρύθηκε το 1992 με τη συνθήκη του Μάστριχτ με στόχο να εκπροσωπεί πολιτικούς από τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη σύνοδος ολομέλειας της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1994. Αρχικά, τα μέλη διορίζονταν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θητεία τους είχε διάρκεια 4 ετών. Η σύνθεσή της άλλαξε μετά τη συνθήκη της Νίκαιας. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν πλέον πενταετή θητεία και πρέπει να ανήκουν σε κάποια περιφερειακή ή τοπική αρχή, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν απαραίτητο. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 329 μέλη, τα οποία συνεδριάζουν στις συνόδους ολομέλειάς της. Μαζί εκπροσωπούν πάνω από 92.000 δήμους και 240 περιφέρειες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι χώρες εκπροσωπούνται ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Συγκεκριμένα, χώρες παρόμοιου μεγέθους έχουν τον ίδιο αριθμό εδρών. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν τους περισσότερους εκπροσώπους με 24 μέλη καθεμία. Αντίθετα, η Μάλτα, η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μόνο 5 εκπροσώπους, ενώ η Κύπρος και το Λουξεμβούργο έχουν από 6 εκπροσώπους. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη τον πληθυσμό των χωρών, εμποδίζοντας όμως τις μεγαλύτερες χώρες να αποκτήσουν υπερβολική ισχύ. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες. Τα μέλη της εκλέγουν τον πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρό της για θητεία 2,5 ετών. Επιπλέον, συνεργάζονται με τις επιτροπές της Επιτροπής των Περιφερειών για την υποβολή γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων, τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή των Περιφερειών δεν ασχολείται μόνο με την πολιτική. Ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό, τοπικό και ατομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει έρευνες, διαβουλεύσεις και εκδηλώσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, καθώς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο οργανώνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η οποία πραγματοποιείται τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες και διαρκεί 4 ημέρες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, πάνω από 1.000 ομιλητές, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τοπικών και ευρωπαϊκών ενώσεων, συζητούν τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Επιτροπή των Περιφερειών απονέμει το βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας. Υποψηφιότητα για το βραβείο μπορούν να υποβάλουν όλες οι περιφέρειες με πολιτικές εξουσίες. Το βραβείο αποτελεί μια ευκαιρία για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταμυφθούν για τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει στον τομέα της επιχειρηματικής πολιτικής. Οι νικητές λαμβάνουν τον τίτλο Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για ένα έτος. Το 2025 η διάκριση απονεμήθηκε στη Γαλλικία της Ισπανίας, στην Κραπίνα Ζαγκόρια της Κροατίας και στη Μαζοβία της Πολωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενθαρρύνει επίσης τους νέους πολιτικούς να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της και τους παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση. Για παράδειγμα, τους προσκαλεί στις συνόδους ολομέλειας και σε εκδηλώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών, όπου μπορούν να συναντήσουν δημάρχους, μέλη περιφερειακών διοικήσεων και ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Δίνει φωνή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ στενότερη επαφή με τις τοπικές κοινότητες. οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο μπορεί να φαίνονται μακρινά για πολλούς από εμάς, αλλά η Επιτροπή των Περιφερειών τα φέρνει πολύ πιο κοντά μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Euroopa Liit näitab loodusõnnetuste korral üles solidaarsust ja pakub hätta sattunud riikidele praktilist abi. Täna vaatame lähemalt ühte Euroopa Liidu peamist vahendit katastroofides kannatada saanud riikide abistamiseks taastamistöödel. See vahend kannab nime Euroopa Liidu Solidaarsusfond. Fond loodi aastal 2002 pärast Kesk-Euroopat laastanud ulatuslikke üleujutusi. Euroopa Liidu riikide valitsused leppisid kokku, et suurte looduskatastroofide all kannatavatele riikidele tuleb pakkuda kiiret abi. Selle all ei peeta silmas mitte ainult päästeteenuseid, vaid ka rahalist toetust elutähtsa taristu taastamiseks. Ja just selleks loodigi Euroopa Solidaarsusfond. Vaatame, kuidas see täpsemalt toimib. Kui mõnd riiki või piirkonda tabab katastroof, näiteks laastab seda üleujutus, torm, maavärin või vulkaanipurse, on riigil 12 nädalat aega, et taotleda abi Euroopa Liidult. Selleks tuleb esitada kogukahju prognoos, andmed katastroofi ulatuse ning üksikasjad kiireloomuliste meetmete kohta, mille tarvis abi vajatakse. Taotlust hindab Euroopa Komisjon. Komisjon kontrollib, kas loodusõnnetus vastab fondi kriteeriumitele ja kinnitab, milliseid taastamistöid fondist toetada saab. Seejärel teeb komisjon ettepaneku võtta vastu abipakett, mille peavad heaks kiitma nii Euroopa Parlament kui ka liidu liikmesriigid. Kui ettepanek on heaks kiidetud, saab raha viivitamata abivajajale saata, et ta saaks ülesehitustöödega alustada. Fondi sellist korraldust on siiski ka kritiseeritud. Näiteks võib juhtuda, et toetusõiguslik riik peab abisaamist liiga kaua ootama. See võib ülesehitustöödega alustamist edasi lükata. Taotluste menetlemist peetakse sageli liiga aeglaseks ja keeruliseks ning paljude hinnangul tuleks seada prioriteediks kiired väljamaksed. Euroopa Parlamendi ülesanne on tagada, et Euroopa Solidaarsusfond on õiglane, tõhus ja reageerimisvõimeline. Kaasseadusandjana ja ühena Euroopa Liidu eelarvepädevatest institutsioonidest peab parlament enne fondist väljamaksete tegemist raha kasutamise heaks kiitma. Parlamendi liikmed kontrollivad, kuidas raha kasutatakse ning pingutavad selle nimel, et seada sisse lihtsamad ja kiiremad menetlused, et Euroopa Liidu abi jõuaks kiiresti kogukondadeni, kes on õnnetustes kannatada saanud. Euroopa Solidaarsusfondi rahastatakse otse Euroopa Liidu eelarvest. Igal aastal eraldatakse hädaolukordade tarvis 1,2 miljardit eurot. Kui sellest ei piisa, on ette nähtud ka teatav paindlikkus. Enne olematult ulatusliku katastroofi korral võib Euroopa Liit eraldada lisaraha eelmisel aastal kasutamata jäänud vahenditest. Samuti võib fondi vahendeid suurendada eelarve kohandamise kaudu, juhul kui sellega nõustuvad nii parlament kui ka liikmesriigid. Alates aastast 2002 on fondist abi antud ligi 9 miljardi euro väärtuses. Abi on saanud 24 Euroopa Liidu liikmesriiki, Ühendkuningriik ning kandidaatriigid nagu Albaania, Montenegro ja Serbia. Toome kaks hiljutist näidet. 2021. aastal tabasid suured üleujutused Saksamaad. See oli üks riigi ajaloo kõige laastavamaid loodusõnnetusi, milles hukkus vähemalt 196 inimest. Üleujutustest põhjustatud rahaline kahju ulatus miljardite eurodeni. Euroopa Liit eraldas Saksamaale Euroopa Solidaarsusfondist taastamistöödeks 600 miljonit eurot. 2025. aastal kiitis parlament heaks üle miljardi euro suuruse abi andmise Hispaaniale ja Prantsusmaale. 2024. aasta oktoobris laastasid üleujutused Valencia autonoomset piirkonda Hispaanias. Fondist eraldatud rahaga aidati kannatada saanud piirkondi puhastada, taastada teed, elektrivõrk ja veesüsteemid. Peagi pärast Hispaanias toimunud tabasid Prantsusmaa ülemere territooriume Mayotti ja La Reunioni võimsad tsüklonid. Euroopa Liidu rahaga aidati taastada ligipääs elutähtsatele teenustele nagu energia ja vesi, tervishoid ja haridus. Alates 2020. aasta aprillist laiendati Euroopa Liidu solidaarsusfondi nii, et sellest saab nüüd toetust ka ulatuslike rahvatervise hädaolukordade korral. Otsus oli osa Euroopa Liidu kavast koroonaviiruse pandeemia vastu võitlemisel. Abi hõlmab nii inimeste abistamist tervisekriiside korral kui ka meetmeid nakkushaiguste leviku piiramiseks. Kõik see näitlikustab hästi, kuidas solidaarsus praktikas välja näeb. Euroopa riigid aitavad koos üksteisel õnnetustes taastuda ja edasi liikuda. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.

0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτζολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένο στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγει βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή, είτε εξορίστηκαν. Ο Ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το Μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντε Γκάσπερι, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο Ντε Γκάσπερι ήταν ένδερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
2: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας, μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
1: προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο De Gasperi κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατανοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα, μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν. Αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο De Gasperi υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της ευρωπαϊκής αμυντικής κοινότητας.
2: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
1: Ο Αλτσίντε De Gasperi πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε De Gasperi πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε De Gasperi. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Kun puhutaan EU:n lainsäädännöstä, kuulemme usein sen kaltaisista suurista kokonaisuuksista kuin yhteinen maatalouspolitiikka, EU:n talousarvio tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Todellisuudessa suurin osa EU:n laeista vaikuttaa kuitenkin kansalaisten päivittäiseen elämään EU:n kaupungeissa ja alueilla. Euroopan alueiden komitean päätavoite onkin suojella EU:n kaupunkien ja alueiden etuja. Euroopan alueiden komitea on elin, joka antaa neuvoja EU:n toimielimille. Komitea pyrkii tuomaan EU-kansalaiset lähemmäs EU:n päätöksentekoa. Komitean jäsenet ottavat huomioon alueiden tarpeet ja vaatimukset ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä paikallisiin olosuhteisiin. Alueiden komitea on muun muassa julkaissut komission kanssa käsikirjan, jossa annetaan paikallisia aluehallinnoille ohjeita Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Komission, EU-neuvoston ja Euroopan parlamentin on pyydettävä komitealta lausunto kaikesta lainsäädännöstä, joka koskee paikallis- ja aluehallintoa. Jos komitea ei kuulla, vaikka olisi pitänyt, se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen puolustaakseen institutionaalisia oikeuksiaan. Komitea voi myös antaa lausunnon mistä tahansa aiheesta, jos se katsoo, että jokin asia on paikallisten tai alueellisten etujen vastaista. Lisätietoja unionin tuomioistuimesta ja sen toiminnasta saat, jos kuuntelet Euroopan parlamentin tuottaman Käsitteet haltuun -sarjan podcastin Euroopan unionin tuomioistuin. Alueiden komitea perustettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella. Se edustaa EU:n alueiden poliitikkoja ja toimii linkkinä EU:n kansalaisten ja EU:n toimielinten välillä. Komitea piti ensimmäisen istuntonsa Brysselissä vuonna 1994. Alun perin EU-maat nimittivät komitean jäsenet ja jäsenten toimikausi kesti 4 vuotta. Komitean kokoonpano muuttui Nitsan sopimuksen myötä. Nykyään jäsenten toimikausi on 5 vuotta, ja vaikka sitä ei aiemmin vaadittu, heidän on oltava jonkin EU-maan alue- tai paikallishallinnon edustajia. Alueiden komiteassa on 329 jäsentä. He edustavat yli 92 000 kuntaa ja 240 aluetta eri puolilta EU:ta. Jäsenet kokoontuvat täysistuntoon 5-6 kertaa vuodessa. EU-maiden edustus alueiden komiteassa on suhteessa niiden väkilukuun, aivan kuten Euroopan parlamentissakin. Toisin sanoen, samankokoisilla mailla on yhtä paljon paikkoja. Eniten jäseniä on Saksalla, Ranskalla ja Italialla. Kullakin niistä on 24 jäsentä. Malta on EU:n pienin maa, joten sillä on vain 5 edustajaa, kun taas Kyproksella ja Luxemburgilla on kummallakin 6 edustajaa. Tämä käytäntö estää suurempia maita saamasta liikaa valtaa, mutta ottaa silti huomioon maiden väestömäärän. Kuten Euroopan parlamentissa, alueiden komitean jäsenet toimivat poliittisissa ryhmissä. Komitean jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. He tekevät yhteistyötä alueiden komitean valiokuntien kanssa ja laativat yhdessä lausuntoja, raportteja ja päätöslauselmia, joista komitea äänestää täysistunnossa. Komitea ei kuitenkaan keskity pelkästään politiikkaan. Yksi sen tavoitteista on kannustaa osallistumista alue-, paikallis- ja yksilötasolla. Komitea järjestää kyselyjä, kuulemisia ja tapahtumia, joihin voivat osallistua alue- ja paikallisviranomaiset, yhdistykset ja kansalaisjärjestöt sekä asiantuntijat, tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Yksi tällainen tapahtuma on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko. Se järjestetään joka vuosi lokakuussa Brysselissä. Tapahtuma kestää 4 päivää. Se kokoaa yhteen poliitikkoja, asiantuntijoita, yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä paikallisia ja eurooppalaisia järjestöjä. Tapahtuman aikana EU:n paikallis- ja aluepolitiikasta keskustelee yli 1 000 puhujaa. Komitea myöntää myös Euroopan yrittäjyysaluetunnustuksia. Haku on avoin kaikille alueille, joilla on poliittista valtaa. Komitea antaa EU:n alueille ja kaupungeille tilaisuuden saada tunnustusta yrittäjyyspoliittisesta strategiastaan. Voittajat saavat Euroopan yrittäjyysaluetunnuksen koko vuodeksi. Vuonna 2025 tunnus myönnettiin Espanjan Galicialle, Kroatian Krapina-Zagorjelle ja Puolan Masovialle. Euroopan alueiden komitea kannustaa myös nuoria poliitikkoja osallistumaan ja tarjoaa heille räätälöityä koulutusta. Komitea kutsuu nuoria johtajia täysistuntoihinsa ja tapahtumiinsa. Yksi niistä on Euroopan alueiden ja kaupunkien huippukokous. Siellä nuoret johtajat voivat tavata pormestareita, aluejohtajia ja Euroopan parlamentin jäseniä. Euroopan alueiden komitea luo yhteyksiä EU:n toimielinten ja kansalaisten välille, sillä se tuo kuuluviin paikallisyhteisöjen asiat hyvin tuntevien paikallis- ja alueviranomaisten äänen. Bryssel ja Strasbourg saattavat tuntua monille meistä kaukaisilta, mutta alueiden komitea tuo ne paljon lähemmäksi kotia. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
4: 1995 kamen Regierungsvertreter aus 189 Staaten zur Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking zusammen. Auch die EU war vertreten. Vor Augen hatte man ein klares Ziel. Die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen sollen Wirklichkeit werden. Die Konferenz wurde zum Wendepunkt für die weltweiten Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um das Thema Frauenrechte und die Erklärung und Aktionsplattform von Peking. Die Erklärung von Peking und die dazugehörige Aktionsplattform. Was ist das eigentlich? Angenommen wurden die beiden Dokumente 1995 auf der 4. Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking. Heute gelten sie als umfassendste internationale Strategie für die Rechte der Frauen auf der ganzen Welt. Frauenrechte werden darin ausdrücklich als Menschenrechte anerkannt. Außerdem steckte man einen ehrgeizigen Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern ab. Festgelegt wurden konkrete Ziele in 12 zentralen Bereichen, in denen dringend etwas getan werden muss. Dabei geht es um